Μαϊάμι. Μάιτα Ρισπάπης, Κάνγιου Ιάι Πικάνι, Γιούς Παγμακίπη, Κάντα Τσουράνι, Νιου Καχουιάς Καμαμίτα,

Τα μάντα πι μη κάντα νίντζι, δυο σολο πάγι. Ρίκο κούς καμάντα, ουια κούς καμάντα. Καϊμή, ράδιο αστέριο.